του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Eco Acropolis Rally 2026.

Σε μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Break FM 100,8. 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο beach experience.
3: Στο απόλυτο beach experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

φεγγαριού της γειτονιές. Θα ακούγεται η φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

μακριά στο πάτωμα ξαπλώνω. Μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Δεν θα ξεφύγεις ποτέ.

0: Take FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοβούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
1: Feel the luxury.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Break FM 100,8.
2: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν, ραδιοθεραπεία, και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είπε αυτό που όλοι λέμε, σιγά σιγά το ψιθυρίζουμε αλλά δεν το τηρούμε σχεδόν ποτέ. Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, αλλά όχι ως την τελευταία λέξη, οτιδήποτε δημιουργικό. Δηλαδή να έχεις στο μυαλό σου ακριβώς τι θέλεις να κάνεις, να την βάλεις να σου το κάνει για να διαλέξεις και να τροποποιήσεις το, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, στο κάνει καλύτερο. Μην τη βάλεις στον αρχιβοκτόρος να σου κάνει μόνη της κάτι. Αυτό είναι κάτι που χάνεις εσύ τη δημιουργικότητά σου και πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα συνήθως φαίνεται κιόλας και είναι και λίγο κρύο σε όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή έχω ακούσει σπικάζ για διαφημιστικά σποτάκια, έχω δει φωτογραφίες, έχω δει λογότυπα. Εάν δεν το έχεις στο μυαλό σου πώς το θέλεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, τότε το αποτέλεσμα είναι ψιλοάθλιο. Μου το

Η Ντάρα έγινε η πρώτη βουλγάρα καλλιτέχνηδα που μπήκε στο Billboard μετά την νίκη της στη φετινή Eurovision. Παιδιά, τι γίνεται, ψηφίσανε straight σε αυτή την Eurovision? Γιατί η Ντάρα είναι Ντάρα.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλώς ορίσατε στο Απόλυτο Beach Experience.
3: Στο Απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου, και αυτά είναι το σήμα του Break FM στους 100,8. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά, να σας πω καλή εβδομάδα. Από μισή ήταν για αυτή η εβδομάδα. Πέρασε μια μέρα χθες.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας. Ναι, ναι, ναι. Με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου, της Κορινθίας και όχι μόνο. Κάθε πρωί συναντάμε και τον κύριο Κώστα και μας συναντάει ο κύριος Κώστας. Πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει. Ξεκινάει την ημέρα του, φορτώνει τις μπαταρίες και νομίζω ότι σήμερα το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, γιατί δεν ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Σχεδόν μισή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Έστω αυτή η μεσοβδόμαδα. Ναι, γιατί αύριο τι θα έχουμε. Θα είμαστε στη μέση της εβδομάδας, δηλαδή

και δεν πήγαμε στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος εχθές. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω και εύχομαι το Άγιο Πνεύμα έτσι να μας φωτίζει πάντα. Να φωτίζει ψυχές μας, να φωτίζει τη ζωή μας, να φωτίζει τον δρόμο μας γενικότερα. Μακριά από δύσκολες καταστάσεις και από κατατόπια. Άσχημα κατατόπια. Κάθε πρωί συναντάμε και τον κύριο Κώστα και μας συναντάει ο κύριος Κώστας. Πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει. Ξεκινάει την ημέρα του, φορτώνει τις μπαταρίες και νομίζω ότι σήμερα το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, γιατί δεν ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Σχεδόν η μισή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Έστω αυτή η μεσοβδόμαδα. Ναι, γιατί αύριο τι θα έχουμε. Θα είμαστε στη μέση της εβδομάδας, δηλαδή

και το είπε στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος εχθές. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω και εύχομαι το Άγιο Πνεύμα έτσι θα μας φωτίζει πάντα. Να φωτίζει ψυχές μας, να φωτίζει τη ζωή μας, να φωτίζει τον δρόμο μας γενικότερα. Μακριά από δύσκολες καταστάσεις και από κατατόπια.

και το υπεύθυνο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος εχθές. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω και εύχομαι το Άγιο Πνεύμα έτσι θα μας φωτίζει πάντα. Να φωτίζει τις ψυχές μας, να φωτίζει τη ζωή μας, να φωτίζει τον δρόμο μας γενικότερα. Μακριά από δύσκολες καταστάσεις και από κατατόπια.

Καλημέρα λοιπόν και στα σχολικά λεωφορεία, γιατί υπάρχουν κάποια σχολεία που λειτουργούν ακόμα. Δηλαδή οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Συνοδούς, κυρίες και κύριοι συνοδούς, καθηγητές, δασκάλους, καθηγήτριες και δασκάλες. Να πάμε σε αρσενικό και τελικό. Να παρεξηγηθούμε ό,τι λέμε τους μισούς. Στα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή και καλή επιτυχία στο σχολείο και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καλημέρα και στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Και φυσικά σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

Καιρός εδώ, τι έχει κάνει το σήμα μας. Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλη την παρέα του Break FM. Γιώργο Super Donut Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα. Να σε καλά φιλαράκο μου. Και σένα καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ναι.

Να και ο Δημητράκης ο Κομνός εδώ και σήμερα μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του. Ναι, ναι, αμέσως μετά την αναδολή του ηλίου. Καλημέρα και καλή Τρίτη, όμορφη, γλυκιά, δροσερή και χαμογελαστή μας λέει. Γεια σου ρε Δημητράκη. Α, ναι, ωραίος, ωραίος καφές. Χαμόγελο στο φλιτζάνι, χαμόγελο και στο καϊμάκι του, μπράβο.

Εσύ Γιώργο μου έχεις δίκιο. Είχε κοπεί το σήμα, αλλά δεν ήταν δικό μας θέμα. Η ΔΕΔΙΕ, γι' αυτό σας λέω καμιά φορά ότι εκτός απρόπτου και επιτρέποντος κορονοϊού, ΔΕΔΙΕ και Κοσμοτέ. Και εδώ πήραμε και χαμπάρι μετά και καθυστερήσαμε για λίγο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ενημερώνει.

Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αθόρυβο. Καλημέρα από Νεμαία. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα μας λέει ο Γιαννάκης. Και αυτός μετά την Ανατολή του Ηλίου. Σήμερα μας προλαβαίνει, όχι σήμερα. Αυτό το διάστημα μας προλαβαίνει η Ανατολή του Ηλίου όλους. Ναι, ναι. Την άλλη φορά έφυγα από το στούντιο, πήγα για ύπνο και έξω ήταν, είχε βγει ήλιος. Λέω, τι γίνεται ρε παιδί. Καλημέρα και στο G-Pop που είναι και σήμερα εδώ κοντά μας. Μας έχει στείλει, ναι, ναι, μας έχει στείλει την καλημέρα του και αυτό με καρτούλες. Εχθές μας έστειλε για την Παγκόσμια Μέρα των Γονέων. Δεν το ξέραμε ότι πρώτη μέρα Ιουνίου είναι, η 1η Ιουνίου είναι Παγκόσμια Μέρα των Γονέων. Είναι σπουδαίο ανάμεσα στους γονείς και στην οικογένεια να κυριαρχεί η ευτυχία, η αγάπη και η κατανόηση. Καλό αυτό που λες, αλλά κάθε 1η Ιουνίου τιμούμε τους γονείς και το σημαντικό τους ρόλο σε κάθε οικογένεια. Μπράβο ρε Γιωργάρα που μας το θύμισες, να είσαι καλά φιλαράκο. Ο G-Pop από το συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pop. Και σήμερα μας στέλνει ένα μπουκέτο λουλούδια εδώ πέρα, διάφορα, διάφορων ειδών. Με τη Μαργαρίτα να κυριαρχεί, του λείπες. Γεια σου ρε, είδες άμα είσαι από χωριό ρε φίλε. Ξέρεις από λουλούδια. Και ο Γιώργος ο παπάς ξέρει. Να και ο Κώστας ο Καρούνης εδώ και σήμερα. Καλημέρα Κώστα. Γιώργο καλημέρα και καλό μήνα με υγεία και χαρές. Καλή εβδομάδα φίλε Βάλε Διονυσίου παράπονο μου. Εντάξει ρε Κωστάκι, άμα έχεις παράπονο εντάξει θα ακούσεις. Παράπονο μου.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαρτζόγλου και το πλήρωμά του. Λοιπόν, τι λέει ο Παναγιώτης εδώ. Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε Γιώργο. Την καλημέρα μου και στο κοπανατζή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Σάββατο, ήταν υπέροχα. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοια, να περνάτε καλά. Και εμείς εδώ είμαστε. Ναι, ναι, εμείς εδώ είμαστε, φίλε μου. Για να σας χαρίζουμε διασκέδαση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Break FM είστε εσείς, έτσι. Εσείς να περνάτε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε, πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τραγουδάκι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια,

Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας το φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που επικοινωνήσε μαζί μας. Μόλις άκουσε κλήρωση ο Χριστάρα, σου λέει εδώ είμαι. Λοιπόν, γεια σου ρε Χριστάρα. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά που μας ακούνε. Στο Γιάννη, στην Κορίνα και στον Παντελή. Χρόνια πολλά για χθες, παιδιά.

Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έχουμε. Το Corinthian Pro MMA 2026. Το αθλητικό γεγονός της Κορινθίας έρχεται στον εντυπωσιακό πολυχώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι. Μια σύγχρονη αρένα στείνεται για να φιλοξενήσει κορυφαίες μάχες μεικτών πολεμικών τεχνών. Ζήσε τη δράση σε απόσταση αναπνοής από το οκτάγωνο. Ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα. Ο Break FM και το Club Hotel Casino Λουτράκι σας κάνουν δώρο 5 διπλές προσκλήσεις. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα μπαίνουμε στην κληροτίδα και την Παρασκευή θα κληρώσουμε 5 φίλες ή φίλους τυχερές ή τυχερούς από εσάς που θα πάτε μαζί με τον συνοδό σας ή τη συνοδό σας να παρακολουθήσετε τους αγώνες στον πολυχώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι. Επαναλαμβάνω, από σήμερα λοιπόν μπαίνετε στην κλήρωση. Αν μπείτε σήμερα δεν χρειάζεται να μπείτε και αύριο, έτσι, όσοι μπαίνετε. Μια φορά θα μπείτε στην κλήρωση. Και φυσικά ο πρώτος συμμετέχων είναι ο Χριστάρας που μας ζήτησε.

Ωραία, ευκαιρία να αποδράσουμε το Σάββατο απόγευμα. Θα είμαστε και εμείς εκεί, πιστεύω να σας δούμε. Επαναλαμβάνω, 5 διπλές προσκλήσεις. Θα κληρώσουμε. Την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας πριν κλείσουμε. Οπότε 5 από εσάς μαζί με τους συνοδούς σας ή τον ή την συνοδό σας, δηλαδή σύνολο 10 άτομα, θα παρακολουθήσετε τους αγώνες το Σάββατο απόγευμα. Για πάμε λοιπόν να μπαίνουμε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, να το πω αυτό, ότι η κλήρωση θα γίνεται μόνο μέσω Viper ή μέσω σταθερού που επικοινώνει ο Κουστάρας ο φίλος μας. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο του Viper 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Να πούμε και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Ντοπίτσα και σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο που μας ακούνε εκεί στην παραλία του Λουτρακίου, στο θάλασσα, που μπορείτε να βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ψαρικά, κρεατικά. Έτσι είναι, Γιάννη, τα λέω καλά? Λοιπόν, το θάλασσα, ένας πολύ όμορφος χώρος εκεί στην κεντρική παραλία του Λουτρακίου. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Εσείς θα κερδίσετε.

Βρε, ήρθε και ο Άρης ο Κατσαβριάς εδώ και σήμερα. Ναι, μας περίμενε. Λέει, δεν θα έρθει αυτός. Με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας, ο κύριος Άρης. Για λίγες ακόμα εμφανίσεις, έτσι Άρη. Κλείνουν τα σχολεία, θα μας αποχαιρετήσει και ο Άρης μετά. Θα πάει στις καλοκαιρινές του διακοπές. Θα πάει την Πεθερά διακοπές. Έτσι. Ωραία. Για να μου τη λέει ο Άρης.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Αστούλη μας. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις στο γυμνάσιο και τους αφιερώνω το παρακάτω τραγούδι. Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο, Γιώργος Μουλφουζέλης. Δεν έχω μάθει γράμματα πολλά που λέει. Λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ στην κορούλα μου που ξεκίνησε εξετάσεις σήμερα. Ειδικά για τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου είναι πρωτόγνωρο αυτό. Και πιστεύω να είναι και ευχάριστο. Αλλά θα μου πείτε εξετάσεις και ευχάριστες. Είναι, γιατί να μην.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το σέτρα του. Γιαννάκη, γύρισε από τον Άφλιο. Ήθελε ένα Άφλιο χθες, το σέτρα. Μπράβο. Τι νομίζεις, πήραμε χαμπάρι. Να ξέρεις, παντού έχουμε μάτια. Γιατί ο Break FM είναι παντού. Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Αγγέλου με το σέτρα. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Έτσι καλά ταξίδια παιδιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Φρόνο των Εξαμιλίων που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα George, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος τον Γιώργο. Εκεί από το Φρόνο των Εξαμιλίων.

Καλημέρα βέβαια και στο υπόλοιπο τίμα και στο φούρνο, στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα. Και φυσικά ο Γιωργάρας μας έχει στείλει την καλημέρα του πολύ πιο πριν, έτσι να μας γλυκάνει με τα Super Donuts.

Να καλημερίσουμε και την Αγγελική που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την ωραία βραδιά το Σάββατο, λέει Αγγελική 2. Μπράβο Αγγελική, χαίρομαι που περάσατε καλά. Και χαίρομαι να περνάτε καλά εσείς. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Break FM είστε εσείς. 1η Ιουνίου λέει, ήρθε το καλοκαιράκι, καλό μήνα και καλημέρα. Ήρθε ο Ιούνις, ήρθε και το καλοκαιράκι. Άντε, τόσο πολύ το περιμέναμε.

Να και ο Σταύρος, εδώ και σήμερα. Άρχοντα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, λέει. Άντε να πάει 40 βαθμούς θερμοκρασία να κάνουμε κανένα μπάνιο. Πέσω ψέματα. Εντάξει, εγώ συμβάζομαι και με 38. Να καλημερίσουμε για λίγες μέρες ακόμα σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες και ανταλαβεριτζίδες. Καλημέρα στους οδηγούς φορτηγών, ταξιτζίδες, μετατζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Άλλη μια όμορφη μέρα με Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε όλοι. Τον Γιώργο τον Ναστούλη. Πώς τα λέει, ο Σταύρος. Να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκπομπικών εδώ και σήμερα. Ωραίος, καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα σε όλους τους φίλους του Break FM. Και καλημέρα στον Παναγιώτο Σακελάρη και στην Αγγελική Αντωνίου από το Λουτράκι. Πολύ ωραία. Να λοιπόν, μεγαλώνει το fan club του φίλου μας του Τάσου. Δεν έχει μόνο fan club εδώ από τα μουσικά, τις παλιές τους συμμαθήτριες, και στο Λουτράκι. Λοιπόν, καλημέρα Τασούλη, καλημέρα. Ο Παναγιώτης είναι εδώ, τον καλημερίσαμε. Δεν σε πήρε μαζί του προχθές, ε. Εσύ ήρθες που δεν κέρδισες. Άμα κέρδισες, σου λέγα, όταν απέναντι στη τράπεζη. Καμά ήθελα, σε έλεγε τίποτα. Λοιπόν, θα κερδίσεις την άλλη φορά. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αγγελική Αντωνία από το Λουτράκι. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μιχαλάκη. Ένας είναι ο Μιχαλάκης, ο φίλος μας. Ο Δουβής από το Βέλλο. Και αυτός με τα πολύ ωραία ντόνατς Νανού. Τώρα Νάνου είναι, Νανού είναι, δεν ξέρω που πάει η οξία. Γιατί είναι σαν κεφαλαία, καταλάβατε. Και με μπερδεύει. Και στην ορθογραφία πάντα δεν είμαι καλός. Ευτυχώς που με βγει τα κινητά τώρα και πάπ, σε διορθώνουν. Και λάθος να κάνεις, σε διορθώνουν. Οπότε σου στέλνει μήνυμα άλλος και νομίζω ότι έχει βγάλει πανεπιστήμιο. Γεια σου ρε Μιχαλάκη. Παλιός φίλος ο Μιχάλης, χρόνια. Είναι ο Μιχάλης, να ξέρετε, είναι από τους πρώτους ακροατές μου, έτσι. Ναι, ναι. 1988. Το δεύτερο εξάμεινο εκεί από τον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και από τότε με ακολουθεί πάντα και τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί έπαιζε και μπάλα και παιχτάρας ο Μιχάλης. Τώρα παίζει με τα μάτια και με τη σκέψη. Μιχάλη,

Να και ο κύριος Κώστας εδώ από το Μαϊστράλι. Καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Έτσι το λέει και το τραγούδι, χάσα για πάντα το καλοκαίρι μου. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μαϊστράλι. Για πάμε, γιατί μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Πριν τελειώσει η προηγούμενη, ξεκινάει η επόμενη. Έτσι είναι στο Λουτράκι, non-stop. Καλό είναι αυτό, ευχαριστώ.

Λοιπόν, για να πάω. Α, και φίλοι από το Λουτράκι εδώ σήμερα. Και εγώ λέω δεν έχει κοπανίσει σήμερα τέτοια μέρα. Θα έχει πάει για μπάνιο. Καλώς ήρθες Ιούνιε, ας είσαι καλοτάξιδος και ευλογημένος. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι μας λέει. Και γιατί το καραβάκι έχει κλείσει τη γυάλα καλέ, το αφήνεις ελεύθερο. Να κυκλοφορείς στο Κορινθιακό. Το βάσαμε στο πάρει κανείς. Να και τα δελφινάκια. Ωραία. Καλημέρα μας λέει. Πίνει το καφεδάκι της. Γαλλικός είναι αυτός ο καφές σίγουρα 100%. Και στο βάθος το δελφίνι κάνει εκεί το σοου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε κοπανατζή. Βάλε τον ήλιο του καλοκαιριού. Τον ήλιο καλοκαιρινό. Α, είσαι θεός ήλιος καλοκαιρινός πλέον. Μας μπερδεύεις. Οκ, οκ.

Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Γεια σου, Ρεκάριν, με τα τραγούδια σου. Τι λέει φίλε, Λουλτράκι εδώ. Α, μπάνιο λέει απόγευμα. Τι μπάνιο απόγευμα, καλέ, με το Βασίλη, το Βασβάλ. Με τα γεροντάκια μαζί. Το πρωί θα πηγαίνεις. Πρέπει να δει ο ήλιος.

Ναι, ναι, συγχαρητήρια για τις επιλογές σας. Το λέω πάντα και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Ποια τραγούδια που διαλέγετε, βάζετε και εσείς τη δική σας νότα εδώ στο πρωινό μας και πολύ καλά κάνετε, γιατί break FM είστε εσείς και με φέρετε και εμένα σε δύσκολη θέση να ψάχνω τραγούδια. Έτσι δεν είναι? Το σωστό. Κύριε Κατσαβριά, λέω το. Λοιπόν, καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Για προσέξτε λίγο, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Πώς να το κάνουμε? Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγησή σας. Πάμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι. Αυτό που έχει διαλέξει ο Άρης είναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα, σε διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, περιμένοντας και το μπάρι του Τσαχμινό Γαργαλιάρη. Ναι. Πού είναι ο Πάρης? Έλατε. Πού είναι ο Πάρης? Ο Αίο, λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Μέγα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 9. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8, Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροάτες, καλώς ήρθατε. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Ξέρω, με την αγωνία πολλών γονιών από εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα. Να είναι αρκετά έντονη. Και ειδικά για τα πρωτάκια του γυμνασίου, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά.

Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Εκτός απρόπτου. Και νομίζω ότι θα συμβεί το απρόπτο, αφού δεν εμφανίζει το Πάρης.

Να συμπενθυμίσουμε βέβαια την κλήρωση που έχουμε για σήμερα, μια κλήρωση όμως που θα γίνει την Παρασκευή. Από σήμερα μπορείτε να μπαίνετε όμως στην κληρωτίδα. Να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. 5 τυχεροί. Γιατί είναι 5 διπλές προσκλήσεις. 5 τυχεροί ή τυχερές μαζί με τον σύνοδό τους ή τη σύνοδό τους. Θα έχουν την ευκαιρία να παραβρεθούν στους αγώνες MMA στο Club Hotel Casino Λουτράκι το Σάββατο απόγευμα. Το Σάββατο λοιπόν 6 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα έχουμε μια πολύ όμορφη αφορμή για μια μικρή απόδραση. Ο πολυχώρος του Club Hotel Casino Λουτράκι φιλοξενεί το Corinthian Pro MMA 2026. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός διεθνών προδιαγραφών, όπου οι θεατές θα ζήσουν τη δυναμική εμπειρία από απόσταση αναπνοής. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η βραδιά συνδυάζεται με την ξεχωριστή φιλοξενία του resort. Μπορείτε να απολαύσετε ένα signature cocktail με θέα τις ατμοσφαιρικές πισίνες, να δοκιμάσετε εκλεκτές γεύσεις στο lobby bar ή να μοιραστείτε στιγμές διασκέδασης με την παρέα στο καζίνο. Να θυμίσουμε ότι η είσοδος στο καζίνο και το ποτό προσφέρονται δωρεάν για άτομα άνω των 21 ετών με την ταυτότητά τους. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που ενώνει τη διασκέδαση με τη δράση. Απλά επικοινωνείτε μαζί μας, μπαίνετε στην κλήρωση μέσω Viber. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και 5 τυχεροί από εσάς ή τυχερές από εσάς θα κερδίσουν την είσοδό τους στους αγώνες και σε συνδυασμό με όλα αυτά που ακούσατε τώρα. Όντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για απόδραση. Μια όμορφη αφορμή για μια μικρή απόδραση.

Να και ο φίλος ο Μπιλ. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα και καλό μήνα Γιώργο. Την καλημέρα μου σε όλους. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Βασιλείου, επαγγελματίας driver. Το Μίλιο Παπαδάκης. Και όχι μόνο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και δάσκαλος μουσικής ο Βασίλης. Και είναι και ο μήνας της μουσικής αυτός, ειδικά το καλοκαιράκι. Το καλοκαίρι είναι έτσι, εποχή της μουσικής. Αυτός ο μήνας, γιατί έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αυτό το μήνα. Νομίζω ότι μας ταιριάζει όλους, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Καλημέρα, φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλώς ήρθες και καλό δρόμο. Πάντα με ασφάλεια, Βασίλη. Ναι, ρε φίλε.

Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό, ρε παιδιά? Νομίζω ότι και αυτή η εβδομάδα μας πάει καλά. Τι έγινε, πολύ απότομα μπήκε το καλοκαιράκι. Φτάσαμε 37 βαθμούς. Μπράβο. Μικρή περαιτέρω άνοδο σημείωση θερμοκρασία στη χώρα μας εχθές Δευτέρα, πρώτη μέρα του Ιούνιου, πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Με τη μέγιστη μήνα ξεπερνά τοπικά τους 36 βαθμούς, να φτάνει τους 37 παρακαλώ. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστροσκοπείου AthenonMeteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 36,4 βαθμούς. Όχι τα δικά μας Τρίκαλα, έτσι, τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκεί στα Τρίκαλα τα δύο στενά που σκότωσαν τόσα καβλιά. Στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζει την κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα εχθές Δευτέρα 1η Ιουνίου. Οι 8 σταθμοί, οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατόφλια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 170 σταθμοί του δικτύου, ποσοστό 30%, κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30 βαθμών. Για να δούμε τις 8 περιοχές όμως με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην πρώτη θέση τα Τρίκαλα με 36,4 βαθμούς. Στη δεύτερη η Καρδίτσα μέσα στην πόλη 35,9. Στα Δέντρα Τρινάβου 34,8, όσους και στη Στυλίδα Αυτιότιδας, όσους και στα Φαρσάλα, μπράβο, τρεις περιοχές με την ίδια θερμοκρασία. 34,5 στο Πλατανούλια Λάρισας και 34,3 σε τρεις περιοχές. Τραγάν Αυτιότιδας και Λάρισα στη Χάλκη της Λάρισας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ και τι έχουμε αυτή την ώρα, τι περιμένουμε. Και πόσο θα κρατήσει αυτό το πάνω από 30 και αν θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι έτσι. Και αν αυτές οι θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν.

Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ και τι έχουμε αυτή την ώρα, τι περιμένουμε. Και πόσο θα κρατήσει αυτό το πάνω από 30. Και αν θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι έτσι. Και αν αυτές οι θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν.

να δούμε το καιρό για σήμερα. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τι παίζει. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου παρακαλώ. Έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα επιρροτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα δυτικά, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 12 έως 33 με 34 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα επιρροτικά από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη τώρα. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες αμέσως μετά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Με την πανέμορφη παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαγιστράλι και ο κύριος Κώστας. Εδώ κάθε πρωί, βέβαια, όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει η παρέα εκεί, μεγαλώνει το team και η ομάδα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, παιδιά. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Θωμά που μπήκε τώρα στην παρέα μας από το Λουτράκι, ο κύριος Θωμάς. Την καλημέρα μας, Γιώργο, καλό μήνα. Καλημέρα, κύριε Θωμά, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα σε εσάς και όχι μόνο, όχι μόνο. Καλημέρα και στη γαλιάντρα σου. Καλό μήνα και να σε προσέχει. Α, όλα και όλα. Το ξέρω ότι σε προσέχει, μωρέ, έτσι το λέω. Για να σε προσέχει περισσότερο. Γιατί σου λέει, για να το λέει ο Γιώργος αυτό, κάτι του έχει πει ο Θωμάς. Μήπως δεν τον προσέχω πολύ, να τον προσέχω περισσότερο. Κατάλαβες, βάζω σε... Να είναι στην πρίζα συνέχεια. Να σε έχεις τα όπα-όπα. Γιατί και εσύ την έχεις τα όπα-όπα. Ξεκινήσατε τα μπάνια ή ακόμα. Ακόμα, ε. Έλα, έλα, είσαι στο παράδεισο. Στο παράδεισο είστε εκεί πέρα. Ναι, ναι. Αμέ, αμέ.

Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ότι σήμερα μπαίνετε στην κληρωτήρα για 5 διπλές προσκλήσεις. Μια ξεχωριστή πρόταση για την έξοδο του Σαββάτου έρχεται από το Club Hotel Casino Λουτράκι και την εκπομπή μας. Αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα, ο πολυχώρος του ξενοδοχείου φιλοξενεί το Corinthian Pro MMA 2026. Μια διοργάνωση που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Παράλληλα, η βραδιά είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία πολυτέλειας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στους όμορφους χώρους του resort, να πίνετε το ποτό σας δίπλα στις πισίνες και να διασκεδάσετε με την παρέα σας στο καζίνο, όπου η είσοδος και τα ποτά είναι δωρεάν για όλους άνω των 21 ετών. Εσείς σημειώστε την ατζέντα σας. Σάββατο 6 Ιουνίου, μια βραδιά που τα έχει όλα σε ένα από τα πιο όμορφα resort της περιοχής. Τα υπόλοιπα αφήστε σε εμάς. Μπαίνετε στην κλήρωση, απλά συμμετέχετε έτσι, μέσω Viper, δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Και εμείς θα κάνουμε μια κλήρωση την Παρασκευή το μεσημέρι, εδώ το μεσημέρι, πριν το τέλος της εκπομπής. Και 5 από εσάς, τυχερές ή τυχεροί, θα κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις. Από μία ο καθένας, έτσι. Ή κάθε μία. Θα είμαι και εγώ εκεί να το ξέρετε. Για να κάνετε και τις ανάλογες δηλώσεις. Καλό. Να, και ο Γιάννης ο Ταμπούκος εδώ. Ωραίος ο Γιαννάκης, μας έχει στείλει ωραία. Α, ωραίο σημαντικό καφέ, καπουτσινάκι είναι. Με ωραίο τριαντάφυλλο. Καλή τρίτη με αγάπη, λέει. Ωραίος ο Γιαννάκης. Έχει μάνια και αυτό με τα λούδια, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις θερμοκρασίες, τι λέτε. Εγώ είμαι έτοιμος. Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει πρώτα εκτός των σύνορων, για να έρθουμε να δούμε τι παίζει μετά εντός των σύνορων, φίλες και φίλοι. Αμέ. Όλα θα τα δούμε όλα σήμερα, γιατί είναι και πρώτη έτσι μέρα της εβδομάδας, έστω και τρίτη, αφού εχθές ήταν του Αγίου Πνεύματος και ήταν αργία. Και εύχομαι βέβαια, το ξαναπώ, το Άγιο Πνεύμα

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων για να έρθουμε να δούμε μετά και τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων για να δούμε πώς πάει ο υδράριος σήμερα στον υπόλοιπο πλανήτη. Jerry,

Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι ακριβώς το 0. Just. Zero. Λοιπόν, 0 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Ήλους στο Γκρινλάντ. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 36 βαθμούς. Πού θα μπορούσε να έχει 36 σήμερα, για πέστε μου, εδώ σας έλεγα. Στο Ντουμπάι. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία, όπως είπαμε, είναι 0 βαθμοί και είναι στο Ήλους Σάτ, το Γκρινλάντ αυτή την ώρα. Η αμέσως επόμενη είναι πάνω από τους 10. 11 βαθμούς συγκεκριμένα. 11 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. Yeah. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Όσλο με αρκετά σύννεφα όμως. 15 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Λονδίνο. 16 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. 17 βαθμούς έχουμε στη Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. 17 έχουμε στη Βουδαπέστη με λίγα συννεφάκια. 17 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια. 18 στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 18 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στη Βουδαπέστη με αρκετά σύννεφα. 21 στην Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 21 στο Αντανανάριβο στη Μαδαγασκάρη. 23 στη Λίμα στο Περού. 25 στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 34 στο Δελχή στην Ινδία και 36 στο Ντουμπάι που σας είπαμε πριν. Αυτές, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγουδάκι γρήγορα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των σύνορων. Τι έχουμε δηλαδή αυτή την ώρα εδώ, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, αλλά και τις επόμενες μέρες, πόσο θα παραμείνει η θερμοκρασία εδώ γύρω στο 30 στην περιοχή μας. Επιστρέφουμε

πούμε αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, πολύ όμορφο τραγούδι αυτό του Γιάννη Πουλόπουλου. Πουλόπουλος είναι. Αδυναμίες, αδυναμίες.

Και πάμε να δούμε τώρα τις δικές μας θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει εδώ. Έχουμε και μεγάλη εικόνα για τις επόμενες μέρες. Ναι, ναι. Νομίζω. Ναι, έχουμε. Έχουμε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται βροχουλά. Ωλαλά. Τέλεια. Υψηλές θερμοκρασίες, αλλά με βροχούλα από ό,τι βλέπω. Τέλεια.

Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, δεν βλέπουμε κάποια θερμοκρασία σήμερα. Όχι, κάποια περιοχή με βροχή σήμερα. Πριν πάμε όμως στο σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα και να γυρίσουμε ακριβώς 20 χρόνια πίσω. 2 Ιουνίου του 2006. Είχαμε 39 βαθμούς θερμοκρασία στη Βόρεια Κρήτη. Λαλά, αυτό είναι καλοκαίρι. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Και δεν αναμένονται σημαντικοί ισχυροί άνεμοι. Και δεν αναμένονται σημαντική μεταφορά σκόνης. Τίποτα δεν αναμένουμε σήμερα. Λοιπόν, ο υδράργυρος σήμερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 31 παρακαλώ βαθμούς. Εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς. Στους 30 θα φτάσει σήμερα. Καλό είναι έτσι, γιατί όχι.

Για να δούμε όμως τις επόμενες μέρες τι παίζει. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα στην περιοχή μας. Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος, στους 30 θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα ανέβει, το Σάββατο 32, την Κυριακή 33, αλλά από τη Δευτέρα έχουμε βροχούλα για διήμερο, Δευτέρα Τρίτη. Δεν θα πέσει πολύ, στους 30 θα ξαναπέσει, αλλά θα είναι βροχερός ο καιρός. Και από Τετάρτη Πέμπτη πάλι με ηλιοφάνεια, αλλά λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος. Για να δούμε πιο αναλυτικά, όπως είπαμε σήμερα, με ηλιοφάνεια. Με ηλιοφάνεια λοιπόν στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος, στους 30 αύριο, στους 30 την Πέμπτη και την Παρασκευή με ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο με ηλιοφάνεια, αλλά ο υδράργυρος 32, το Σάββατο 33 την Κυριακή. Τη Δευτέρα και την Τρίτη βροχερός ο καιρός, τη Δευτέρα στους 30, την Τρίτη στους 29, την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη πάλι ηλιοφάνεια, αλλά ο υδράργυρος θα πέσει την επόμενη Τετάρτη στους 27 και την επόμενη Πέμπτη στους 29.

Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Αυτά με τις θερμοκρασίες. Αυτά με τον καιρό μας. Να πάμε γρήγορα γρήγορα στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, γιατί σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10.30. Αυτά.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Break 8.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
2: Feel the luxury.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως στις 3.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Ακρόπολης Ράλι 2026.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 10.30 θα είμαστε σήμερα κοντά σας. Σας το λέω για να μην πείτε μετά, δεν σας το είπα. Η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει. Τρίτη παρακαλώ σήμερα, 2 Ιουνίου, είναι του Οσίου Μαρίνου, του Βάνη και του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζει ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος, η Νικηφορία και η Νικηφόρα. Σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια παγκόσμια μέρα. Όχι, δεν έχουμε σήμερα από ό,τι βλέπω εδώ, δεν ξέρω. Βλέπω ότι έχει έρθει η Αγγελική, θα μας πει σε λίγο. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Τι έγινε, παιδιά, σε λίγο αξιμερώνει 5.30. Ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 42. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 39 λεπτά. Μπράβο, παρακάτω 15. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε εσείς πάντως να ξημερώνει πάλι 6 ώρα το πρωί. Όχι να ξημερώνει, γιατί ξημερώνει πιο νωρίς, αλλά ο ήλιος να βγαίνει στις 6. 6 και 3. Μπράβο. Να καλημερίσουμε και την Αγγελική που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Τώρα έχει μπει, έχει λίγη ώρα που έχει μπει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Το άλλο με το ξέρεις. Αγγελική. Ναι. Καλά, ο Άρης είναι εδώ. Ο Μπάμπης, πού το βρήκες τον Μπάμπη? Πού είναι ο Μπαμπίνιο? Λόγω εργασιών θα περιορίσω, λέει. Τώρα, τι λέει εδώ? Α, θα περιοριστώ μόνο σε μια καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια. Ολαλά. Καλημέρα με Γιώργο Ναστούλη που τον ακούνε ούλοι. Γεια σου ρε Μαριεύη, τέτοια να λες εσύ. Και όχι σπόρια δεν πρόκειται να μας φέρει ο δικός σου. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα μείνει και εκεί που θα πάει στο επόμενο ταξίδι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στη Μαριεύη. Που έτσι, το έχει, έχει τώρα. Μετά το τριήμερο έρχεται δυνατά να μοιράσει χρήμα. Εκεί στο πρακτορείο. Στο πρακτορείο, πάμε στο Χιλιομωδή. Καλημέρα και στον Ηλία, το φίλο μας, τον Ηλία το Κρυμπάρδι με τις υπηρεσίες ταξί όλο το 24ωρο και τώρα και Πούλμαν, μικρά και μεγάλα. Ναι, αμέ. Καλό δρόμο με ασφάλεια, φίλε μου. Το έχει οικογένεια, βλέπω, ε. Και αδερφή σου δεν πάει πίσω. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Έχουμε, βέβαια, έχουμε τραγούδι.

0: Και πάμε τώρα σε μια πανελλήνια τιμητική διάκριση με το καλύτερο γκολ της χρονιάς, παρακαλώ. Ever, στα τοπικά πρωταθλήματα της χώρας. Αυτό του Πέτρου Κακογιάννη που παρουσιάσαμε στο Corinthians News. Το γκολ που πέτυχε ο Πέτρος Κακογιάννης στον αγώνα με τον Αστέρα Κορίνθου στις 8 Φεβρουαρίου του 2026 για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας Κορινθίας ανακρίθηκε το καλύτερο γκολ της χρονιάς στα τοπικά πρωταθλήματα. Ο Εμίλιος μέσα από την εκπομπή του στο YouTube παρουσιάζει δύο φορές το χρόνο τη δεκάδα με τα καλύτερα γκολ που μπαίνουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην προχθεσινή του εκπομπή, στις 31 Μαΐου, ο Εμίλιος παρουσίασε τα 10 καλύτερα γκολ της σεζόν που μας πέρασε και όπως συγκεκριμένα τόνισε, η δεκάδα αυτή ήταν από τις καλύτερες δεκάδες ever. Η συμμετοχή του Πέτρου στη φετινή πορεία του Σολομού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν καθοριστική. Πέτυχε πολλά γκολ. Από τα 105 της ομάδας του σε 26 αγώνες, τα 22 στο πρωτάθλημα ήταν δικά του. Πολλά από αυτά προσωπικά. Το ένα καλύτερο από τα άλλα. Αλλά αυτό που πέτυχε με τον Αστέρα ήταν όχι μόνο το καλύτερο, αλλά το κερασάκι στην τούρτα. Για να ακούσουμε πώς το παρουσίασε ο Εμίλιος.
1: Και μιλάμε για μια κατηγορία παιδιά και ομάδες που είναι πολύ καλό το επίπεδο. Δηλαδή το ζήσαμε και από κοντά. Δηλαδή το επίπεδο δικαιολογεί και την ποιότητα του γκολ που μπήκε. Γιατί εδώ θέλει να το κλωτσάσει το τοπίο, παιδί μου, για να βάλει τέτοιο γκολ. Δεν είναι κάτι απλό. Και αν το γκολ που είδαμε στο νούμερο 2, παιδιά, θέλει να το κλωτσάσει το τοπίο, το γκολ στο νούμερο 1 είναι το κάτι άλλο. Έψ Κορινθίας, Σολομός, Αστέρας Κορίνθου. Τα λόγια περιτά και θα το αφήσω να παίξει μόνο του. Και η μπάλα είναι από τα δεξιά. Και δείτε τι αποφασίζει να κάνει το παλικάρι. Τι κάνει ρε παιδιά. Τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει. Rainbow Flix στο τοπικό και ψιλοκρεμαστό μετά. Δηλαδή. Αυτό σίγουρα δεν είναι αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Αλήτικο. Βέβαια σε μια άλλη περίπτωση στα τοπικά ίσως ένας αμυντικός είχε συμπεριφερθεί λίγο διαφορετικά. Αλλά παιδιά, και μόνο που έχει αυτή την έμπνευση και τη φέρνει εις πέρας, τι να πω ρε φίλε. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για το σκόρερ, πώς τον λένε, σε ποια ομάδα παίζει, να πω την αλήθεια, πόσο έληξε το σκορ, αλλά αυτό το γκολ είναι για μένα το καλύτερο γκολ στα τοπικά για τη σεζόν 25-26. Δηλαδή, παιδιά, δεν θα το ξαναδούμε αυτό. Απλά δεν θα το ξαναδούμε.
0: Εμίλιε, να παρακολουθάς Corinthians News. Θα δεις πολλά τέτοια. Λοιπόν, όμως ο Πέτρος έχει την τιμητική του αυτές τις ημέρες. Με ένα γκολ, επαναλαμβάνω, παρουσιάσαμε εμείς από το Corinthians News. Έχει το λογότυπό μας απάνω. Ένα άλλο site, το El Sombrero, γράφει. Και εμείς παρακολουθήσαμε μέσα στη σεζόν τις διάφορες Premier League, πρεμιέρες και Super League, κάπου στην ΕΠΣ Κορινθίας, ο Πέτρος Κακογιάννης της Αθλητικής Ένωσης Σολομού έκανε ένα μαγικό που θα το χειροκροτούσε ακόμα και ο Ροαντίνιο. Σχολίασε για τον γκολ αυτό. Τι να πω εγώ τώρα.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σήμερα, γιατί όπως σας είπαμε, σήμερα τελειώσουμε στις 10.30. Αύριο, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδία και κόσμο τα επιτρέποντος, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσει τόσο επιφάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ραντεβού αύριο στις 8. Εδώ στους 100,8. Καλή συνέχεια. Bye.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Ναι, ναι, ναι. Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: ζητάς.
1: Bye. Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
6: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
6: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
6: Cocoon.
4: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Σου έχω νέα, τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου και μετά την ανάπαυλα για κάποιους, όχι για όλους, του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφουμε εδώ με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και στο Σου έχω νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, επειδή βιώνουμε μια περίοδο εξετάσεων για τα παιδιά μας, που νομίζω ότι υπάρχει έξω μια περιραίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με τον τρόπο που βιώνουν τις εξετάσεις σύγχρονοι νέοι. Έχουμε δει και πολλά, έχουμε ακούσει πολλά, υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά τα τελευταία χρόνια που μας έχουν κάνει να προβληματιζόμαστε με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις εξετάσεις και πόσο τις βιώνουν μέσα τους με ένα ψυχολογικό, θα έλεγα, υπόβαθρο που ίσως καμιά φορά δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα στην οικογένεια και στην ψυχική υγεία αυτών των παιδιών. Θα μιλήσουμε λίγο σήμερα για αυτές τις εξετάσεις, για την ψυχική, έτσι, στήριξη των υποψηφίων, που είναι εξίσου σημαντική και με το διάβασμα.

Έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην καθημερινότητα 2 Ιουνίου. Σήμερα η Μιελένη Μπαρμπάκου για το σου έχω νέα επιχειρεί λίγο να μπει στον ψυχισμό των παιδιών που δίνουν εξετάσεις σε αυτόν τον καιρό. Τι βοηθάει πραγματικά λοιπόν έναν έφηβο να γίνει ψυχικά ανθεκτικός και να διατηρήσει την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια και της προετοιμασίας αλλά και της περίοδου των εξετάσεων, είμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, έχει πολύτιμο στήριγμα τους ανθρώπους του, την οικογένειά του, τους φίλους του, αλλά και κυρίως και πρώτα απ' όλα τον ίδιο του τον εαυτό.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην καθημερινότητα 2 Ιουνίου. Σήμερα η Ελένη Μπαρμπάκου για το Σου Έχω Νέα επιχειρεί λίγο να μπει στον ψυχισμό των παιδιών που δίνουν εξετάσεις σε αυτόν τον καιρό. Τι βοηθάει πραγματικά λοιπόν έναν έφηβο να γίνει ψυχικά ανθεκτικός και να διατηρήσει την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια και της προετοιμασίας αλλά και της περιόδου των εξετάσεων, είμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, έχει πολύτιμο στήριγμα τους ανθρώπους του, την οικογένειά του, τους φίλους του, αλλά και κυρίως και πρώτα απ' όλα τον ίδιο του τον εαυτό.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην καθημερινότητα 2 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου για το Σου Έχω Νέα. Επιχειρεί λίγο να μπει στον ψυχισμό των παιδιών που δίνουν εξετάσεις σε αυτόν τον καιρό. Τι βοηθάει πραγματικά λοιπόν έναν έφηβο να γίνει ψυχικά ανθεκτικός και να διατηρήσει την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια και της προετοιμασίας αλλά και της περιόδου των εξετάσεων, είμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, έχει πολύτιμο στήριγμα τους ανθρώπους του, την οικογένειά του, τους φίλους του, αλλά και κυρίως και πρώτα απ' όλα τον ίδιο του τον εαυτό.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις.

αν αναλογιστούμε πώς βιώσαμε εμείς αυτές τις εξετάσεις, οι μεγαλύτεροι, δεν είναι μόνο μια εξεταστική διαδικασία, αλλά συμβολικά είναι αυτή η περίοδος με κάτι πολύ βαρύ που έχει να διαχειριστεί ένας έφηβος εν έτη 2025. Ο ίδιος νιώθει ότι κρίνεται εκεί η αξία του, ότι κρίνεται το μέλλον του, ότι κρίνεται η εικόνα που μπορεί να έχουν οι άλλοι για αυτόν και να επηρεάζεται πολύ σημαντικά. Αυτή η πολύ εσωτερική αίσθηση της αξιολόγησης που υπάρχει μέσα του μπορεί να ενισχύσει και το άγχος και να δημιουργήσει και μια ψυχολογική πίεση που ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τη δυσκολία των εξετάσεων. Δηλαδή μπορεί ένας έφηβος να βλέπει μπροστά του τις εξετάσεις σαν ένα βουνό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας κόκκος άμμου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: www.breakfm.gr.

Πάμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο αυτές οι εξετάσεις ορίζουν το μέλλον των ανθρώπων. Στην ηλικία που είναι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εμείς οι μεγαλύτεροι όμως το έχουμε βιώσει, το έχουμε δει με απτά παραδείγματα στη ζωή μας, ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ορίσουν την αξία ενός ανθρώπου οι εξετάσεις αυτές. Επίσης αποτελούν μια σημαντική στιγμή, μια επιλογή, μια κατάταξη, όχι όμως ένα τελικό χαρακτηρισμό των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και της προσωπικότητάς του. Παρ' όλα αυτά, για τον έφηβο που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, είναι μια εμπειρία πολύ δυνατή και είναι απολύτως πραγματική και έντονη, γι' αυτό και χρειάζεται μια ουσιαστική στήριξη αλλά και κατανόηση.

0: μόνο.
1: Αν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, στην περίοδο των εξετάσεων που βιώνει τώρα, έχει ένα περιβάλλον γύρω του πολύ επιβαρυντικό, που τον κάνει να άγχεται για το κάθε τι, πόσες ώρες έχει διαβάσει, αν έχει διαβάσει, αν από αυτό εξαρτάται όλο το μέλλον του. Ζούμε και σε μια κοινωνία σήμερα που, επειδή υπάρχει και μεγάλη οικονομική πίεση έξω, τα παιδιά βιώνουν μες στην οικογένεια αυτή την οικονομική πίεση και νιώθουν ένα τεράστιο βάρος ότι αν θέλουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις εξετάσεις, τραβάνε ένα χ οι γονείς, που δεν είναι καθόλου πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, προσέξτε πόσο στηρίζονται τα παιδιά αυτή είναι ακριβώς την περίοδο που χρειάζεται και κατανόηση, χρειάζεται και κουβέντα και χρειάζεται και λίγη, θα έλεγα, ανεμελιά αυτές τις ημέρες. Μην τα φορτώνετε, αλλά στο τι είναι να έχουν διαβάσει, έχουν διαβάσει.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα για τις εξετάσεις μιλάμε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο έχει βάλει και μια γραμμή στήριξης για αυτές. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον της πίεσης της ψυχολογικής, καθοριστικός παράγοντας προστασίας δεν είναι μόνο η μελέτη, είναι και η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών μας. Λοιπόν, να πούμε ότι κανένας δεν γίνεται λειτουργικός όταν προσπαθεί να παράξει έργο κάτω από πίεση, οπότε δεν πιέζουμε. Δεν υφίσταται αυτή την πίεση το παιδί, γιατί μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποθαρρυντικά. Αμφιβολία, απογοήτευση, αυτοεκτίμηση, όλα στα τάρταρα. Και επίσης, όλα αυτά δεν είναι έμφυτες ιδιότητες ή αυτοπεποίθηση, χτίζονται σταδιακά στον άνθρωπο, οπότε κυρίως μέσα από τη σχέση που μπορεί να έχει ο υποψήφιος με τους ανθρώπους γύρω του, έτσι μπορεί να βιώσει και αυτές τις εξετάσεις.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 12. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως στις 3.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Θυμάμαι και εγώ εκείνα τα χρόνια, να σας πω την αλήθεια. Φίλες και φίλοι τους έχω νέα. Πέδινα πανελλαδικές εξετάσεις και μπήκα και σε πολύ καλή σχολή. Μπήκα και ωραία και διάβασα και αυτά και τα άλλα. Δεν έκανα όμως αυτό το οποίο σπούδασα. Επίσης, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν δεν πετύχεις εξετάσεις θα γίνεις ένας άνθρωπος που θα κάνει τίποτα στη ζωή του. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Τραβήξτε χ σε όλους αυτούς που το λένε αυτό. Υπάρχουν γύρω μας άκρος πετυχημένοι και δημιουργικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν πέρασαν σε εξετάσεις και δεν πήραν ένα πτυχίο στα χέρια τους. Βέβαια, δεν ακυρώνουμε όλα αυτά. Το αντίθετο, είναι ένα εφόδιο στη ζωή, πολύ σημαντικό, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα αν δεν τα καταφέρουμε. Υπάρχουν και άλλες φορές και άλλοι δρόμοι στη ζωή που μπορείς να τα καταφέρεις. Να κλαις αυτούς.

Και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου που μπαίνουμε λίγο στο θέμα των εξετάσεων και των πανελλαδικών και των εξετάσεων που δίνουν οι έφηβοι. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό με εκείνο της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών που πρέπει να αναπτύξουν οι υποψήφοι και τα παιδιά μας και οι έφηβοι μας ότι η ικανότητα του να δημιουργήσουν και να πετύχουν κάτι δεν γίνεται ποτέ κάτω υποπίεση. Μπορείς να αναγνωρίσεις τη δύσκολη στιγμή, δεν καθορίζει το συνολικό έτσι επίτευγμα των ανθρώπων. Όταν υπάρχει σωστή στήριξη από το περιβάλλον, τότε μπορεί όλο αυτό να γίνει ένας δρόμος μπροστά. Όταν υπάρχει μεγάλη πίεση, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή άγχους και αποδυνάμωσης του ανθρώπου και μάλιστα να τον ακολουθεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του.

Και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου που μπαίνουμε λίγο στο θέμα των εξετάσεων και των πανελλαδικών και των εξετάσεων που δίνουν οι έφηβοι. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό με εκείνο της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών που πρέπει να αναπτύξουν οι υποψήφοι και τα παιδιά μας και οι έφηβοι μας ότι η ικανότητα του να δημιουργήσουν και να πετύχουν κάτι δεν γίνεται ποτέ κάτω υποπίεση. Μπορείς να αναγνωρίζεις τη δύσκολη στιγμή, δεν καθορίζει το συνολικό έτσι επίτευγμα των ανθρώπων. Όταν υπάρχει σωστή στήριξη από το περιβάλλον, τότε μπορεί όλο αυτό να γίνει ένας δρόμος μπροστά. Όταν υπάρχει μεγάλη πίεση, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή άγχους και αποδυνάμωσης του ανθρώπου και μάλιστα να τον ακολουθεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του.

δεν καθορίζει το συνολικό έτσι επίτευγμα των ανθρώπων, όταν υπάρχει σωστή στήριξη από το περιβάλλον, τότε μπορεί όλο αυτό να γίνει ένας δρόμος μπροστά. Όταν υπάρχει μεγάλη πίεση, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή άγχους και αποδυνάμωσης του ανθρώπου και μάλιστα να τον ακολουθεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του.

Θυμηθείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι του ΣΕΧΟ ΝΕΑ, για τις εξετάσεις των παιδιών, ότι πρέπει να έχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω τους. Ότι δεν πρέπει να εντείνουμε την πίεση. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις με άλλα παιδιά. Ότι δεν πρέπει να βάζουμε πολύ υψηλές προσδοκίες που επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχολογία. Αντίθετα, θέλει ενθάρρυνση το παιδί, θέλει εμπιστοσύνη. Θέλει γύρω του ανθρώπους που να το βοηθούν σημαντικά. Να γίνει ψυχικά ανθεκτικός ακόμα και στην αποτυχία. Να μάθουμε ότι καμιά φορά και η αποτυχία μας διδάσκει και ότι δεν είναι το απόλυτο τέλος. Ποτέ μα ποτέ. Άλλωστε τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, δηλαδή αλίμονο αν τους πούμε ότι τελειώνουν όλα μετά από τις Πανελλήνιες, είναι η ζωή όλη μπροστά να κάνεις ό,τι θες. Και να μάθουμε στα παιδιά μας και κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που μας λέγανε και παλιά, ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις θα πετύχεις. Και γιατί θα πετύχεις, γιατί το πράγμα θα ρέει από μόνο του. Η βαθιά αγάπη για ένα αντικείμενο σε κάνει να ψάχνεις, σε οθεί στο να γίνεις καλύτερος και μάλιστα πολλοί έφηβοι αισθάνονται ότι αν αποτύχουν δεν θα τους αποδεχτεί το περιβάλλον, δεν θα τους αποδεχτεί η μαμά και ο μπαμπάς. Εμείς ως γονείς θα πρέπει να λέμε πάντα στα παιδιά μας ότι σε αγαπάω όποιο και να είναι το αποτέλεσμα που θα φέρεις. Ακόμα και αν μου φέρεις μηδέν, εγώ πάλι θα σε αγαπάω, εγώ πάλι θα σε εμπιστεύομαι, εγώ πάλι θα πιστεύω στις δυνατότητές σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο χρόνος μας σήμερα, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το θεωρώ πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για όλα αυτά, γιατί το άγχος στις εξετάσεις είναι φυσιολογικό. Μη λέτε μην αγχώνεσαι. Πες εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι αγχωμένος, καταλαβαίνω ότι πιέζεσαι, όμως είμαι εδώ και σε στηρίζω. Και να ξέρεις ότι οποιαδήποτε κατάσταση και να έχεις να διαχειριστείς μέσα όταν θα δώσεις το μάθημα, εγώ θα σε περιμένω στο σπίτι με χαρά και ενθάρρυνση. Να μην κρεμάτε μούτρα, να μην βάζετε τα παιδιά σας να απολογούνται. Είναι ό,τι χειρότερο και να υπάρχει χρόνος για ξεκούραση όταν διαβάζουν χωρίς ενοχές, έτσι. Αφήστε τα και λίγο στην άκρη να παίξουν ένα αγαπημένο παιχνίδι, να μιλήσουν με ένα φίλο τους στο τηλέφωνο. Τα βοηθάει πάρα πολύ στην αποσυμπίεση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, να μάθουμε στα παιδιά μας να τους δείχνουμε πως μια δυσκολία δεν καθορίζει τη ζωή μας ολόκληρη. Να τονίσουμε πάντα μέσα στο σπίτι και να μεγαλώνουμε έτσι τα παιδιά μας με την πεποίθηση ότι η προσπάθεια είναι που αξίζει, το να δώσεις τη μάχη σου είναι που αξίζει, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα εκείνο που προσδοκούμε, αλλά η προσπάθεια σε μαθαίνει να είσαι μαχητής. Και είναι πολύ σπουδαία λέξη αυτή στη ζωή, να τη μάθουν από την νεανική τους ηλικία, από την εφηβική τους ηλικία τα παιδιά, γιατί η λέξη «μάχομαι» είναι μια λέξη που θα τους χρειαστεί σε όλη τους τη ζωή. Οπότε, ακόμα και αν η μάχη δεν φέρει το τελικό αποτέλεσμα, από μάχη σε μάχη, μέχρι την τελική νίκη. Αυτό θα μαθαίνουμε και αυτό θα δίνουμε στα παιδιά μας ως ουσία μέσα από αυτές τις εξετάσεις.

Κλείνουμε το κεφάλαιο λοιπόν εξετάσεις και πώς τις βιώνουν οι έφηβοι με αφορμή και τα τραγικά περιστατικά που είχαμε να διαχειριστούμε τον προηγούμενο μήνα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Τρίτη σήμερα μπαίνουμε σε μια καινούργια εβδομάδα μετά το τρίμερο έτσι του Αγίου Πνεύματος. Να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα και να πάμε έτσι όμορφα αυτό το καλοκαίρι, και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ σε όλους. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο πάλι μαζί με το Σου Έχω Νέα στην αγαπημένη μας συχνότητα, τα φιλιά μου, και δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας: προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας και τα παιδιά μας εν προκειμένου. Γιατί χαρά σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Break FM 100,8.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επούνημα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Ακρόπολης Ράλι 2026.
1: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλήμη, αμέσως μετά από τρίμερο. Καλό μήνα. Παιδιά, νομίζω το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν κάτι που χρειαζόμασταν όλοι και αυτό φάνηκε από τον τουρισμό μας. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα πιο ωραία νέα, γιατί είχαμε πολλά δρόμενα αυτά του σκου. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να μπούμε στο vibe και επιστρέφουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κολύμβις Φέστιβαλ από Ματούλα Ζαμάνη που το είχαμε πει πρώτη εδώ πέρα σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο με αγαπημένους καλλιτέχνες και viral τραγούδια και φυσικά με πολλές επιτυχίες που ακούστηκαν στη σκηνή. Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν ξεχώρισε με τη Ματούλα Ζαμάνη μαζί on stage και το βίντεο τους νομίζω ότι έχει κάνει εκατομμύρια views ήδη, παιδιά, μόνο σε 2 μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που έμεινε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι να πούμε, παιδιά, για αυτό το σουκού που πέρασε. Τα ματογένια της Μυκόνου γεμάτα, αλλά και είχαμε παιδιά σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Είχαμε την Αμαλία Κωστοπούλου που παντρεύτηκε τον αγαπημένο της και είδαμε την αφάγκατε της ελληνικής σομπής να βρίσκεται εκεί πέρα στο πλάι της ίδιας και των γονιών της. Είδαμε όμως και την Ντούα Λίπα, η οποία μας την έφερε το κορίτσι και έκανε γάμο στα κρυφά. Να πούμε και στα δικά μας ελεύθερες και φυσικά ότι μας αρέσουν να τρεντάρουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν θέλουμε μόνο μιζέρια, θέλουμε και ωραία πράγματα.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Ναι, ένα δεδομένο που μας αρέσει πάρα πολύ. Τραγούδια του παρελθόντος να γίνονται viral στα social media και να ξαναμπαίνουν στα charts. Παιδιά, ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό του Justin Bieber, το Beauty Kill the Beat. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα από την εμφάνισή του στο Coachella το συγκεκριμένο κομμάτι ξαναμπήκε έτσι στην επικαιρότητα και μάλιστα το είδαμε νούμερο 1 στα charts για αυτή την εβδομάδα στα UK charts. Πολύ μας άρεσε αυτή η εξέλιξη. Πολύ μας άρεσε ο Justin Bieber. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε όσον αφορά νέες επιτυχίες που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο.

Μαυρισμένη, αλλά και με vibe ωραίο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Εγώ σας καλώ να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη, επειδή έχουμε χάσει λίγο τις μέρες, έχουμε Throwback Thursday που μπορείτε να μου στείλετε throwback τραγούδια για να τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Καλό μήνα σε όλους. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως στις 3.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που συναντάμε τα viral και αν τα έχετε χάσει είμαστε εδώ πέρα για να σας τα θυμίσουμε. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Τα νέα πολλά αυτές τις μέρες και τα τραγούδια επίσης με το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου να τρεντάρει στα social media, αλλά παιδιά και το γράμμα από την Ιουλία Καλυμάνη. Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε όλους τους καλλιτέχνες να βγάζουν χιτάρες και ταυτόχρονα να κάνουν συναυλίες. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν σε Mood Safari και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Τα νέα πολλά αυτές τις μέρες και τα τραγούδια επίσης με το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου να τρεντάρει στα social media, αλλά παιδιά και το γράμμα από την Ιουλία Καλυμάνη. Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε όλους τους καλλιτέχνες να βγάζουν χιτάρες και ταυτόχρονα να κάνουν συναυλίες. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν σε Mood Safari και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα της επικαιρότητας. Και παιδιά, με βάση αυτά που βλέπω εδώ πέρα, έχουμε αρκετές αλλαγούλες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και τρεντάρει το wellness, παιδιά, αυτό το χρονικό διάστημα. Πολλά wellness events, το Be Well από Χριστίνα Μπόμπα και Σάκη Τανιμανίδη τρεντάρει πάρα πολύ σε story με ένα PR kit το οποίο πραγματικά έχει κάνει θράψη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είμαι η Αθηνά Κλείνει και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν να δούμε λίγα ακόμα trends που υπάρχουν, αλλά και να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Οπότε μπορείτε να μου στείλετε στα μηνύματα μας στο Instagram το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σαν throwback αυτές τις μέρες. Αν είναι λοιπόν να δούμε ένα τραγούδι που τρεντάρει έτσι στο TikTok, παιδιά, είναι σίγουρα το τραγούδι AI, που νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και μερικές αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο. Και ρωτάω εγώ, μας αρέσουν να υπάρχουν και τραγούδια AI ή θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα καταστρέψει τη μουσική? Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμνταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα 4 Ιουνίου. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου, μείνετε στο σταθμό μας και φυσικά κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 3. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741110381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
10: συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Ακρόπολης Ράλι 2026.

0: Θέλω να σε μια ζωή.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Σοβαρέψαν τα πράγματα.
1: Καλό μήνα.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, στην πανέμορφη, καταπληκτική, μοναδική σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, ιδέες, προτάσεις, αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

χρόνια πολλά στον Μαρίνο, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα. Πολλά τα γεγονότα. Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και τη Λέη Λατούν για δύο εβδομάδες το 455. Το 576 ο Βενέδικτος Α γίνεται Πάπας. 1697 Τούρκοι σφάζουν τον νεομάρτυρα Δημήτριο από Φιλαδελφίας. Το 1800 λέει πραγματοποιείται ο πρώτος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς στην Νότια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: με κόβεις ναι. σταμάτητα, αλλά εγώ δεν πτωούμε γιατί έχω μάθει πια τόσους μήνες εδώ μαζί σου ότι θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Και τι είναι οι λέξεις? Είναι οι λέξεις του αέρα. Ραδιόφωνο μουρμούρα. Ποιος άλλος την κάνει?
1: Εσύ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: καλό μήνα, καλό όμορφο καλοκαιρινό μήνα. Επιτέλους ήρθε.
1: Ήρθε ο μήνας, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει έρθει.
0: Εντάξει,
1: μία βρέχει,
0: καλά
1: μία...
0: πάει.
1: Μην μόνο δεν χιονίζει.
0: Μην είσαι, καλά πάει, καλά πάει. Μια χαρά.
1: Πώς πάει καλά, καλά βρε.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Αυτό από πού το βγάλες?
0: Από μένα.
1: Α, που σε σένα βαίνουν όλα καλώς πάντα, ε.
0: Ε, βέβαια, εγώ
1: είμαι.
0: Τι ζωή μου να έχεις.
1: Έτσι, βέβαια. Πάμε για τραγούδι.

0: Και να σας πω ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας Θάνος και σελίδα Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το πιωμένο χταράκι στραβό με κακό μουτσουνιασμένο.
1: Ψαράκι, καλοκαίρι σε πια.
0: Ψαράκι θα το λέμε από εδώ και τώρα.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με τα χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Μέρη. Πάμε για το ακριβώς και επιστρέφουμε.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Εδώ είμαστε, παιδάκια μας, και θα σας πάω σε μια πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Βεβαίως.
1: Καθόλου ωραία. Λοιπόν, πρόκειται για έναν άντρα που δέχτηκε επίθεση από χίλιες μέλισσες. Λοιπόν, και το δυστύχημα σε όλο αυτό είναι ότι πρόκειται για έναν 60χρονο άντρα με αναπηρία. Ήταν δηλαδή σε, πώς το λένε, αμαξίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και δέχτηκε όλες αυτές τις μέλισσες κατά πάνω του και του κάνανε 250 τσιμπήματα. Καλό ποσοστό βέβαια για χίλιες μέλισσες.
0: Από τις χίλιες του τσιμπήσανε 250. Ωραίες. Το 1/4 δηλαδή. Λίγο το λες εσύ αυτό.
1: Τώρα χίλιες. Μικρό ποσοστό είναι.
0: Καλά. Άμα το λες εσύ και είναι μικρό ποσοστό, κάτσε εσύ να σε και πες ελάτε να μην τσιμπήσετε περισσότερο.
1: Εγώ ούτε μία.

0: Λοιπόν, Μερί.
1: Έλα μου.
0: Βάλανε, λέει, κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα στους δρόμους στη Μακεδονία.
1: Και σε βρήκανε.
0: Μετά την πρώτη πιλωτική εφαρμογή, με βρήκανε βέβαια. Στην Κοζάνη, οι θερμικές κάμερες σχεδιάζονται να εγκατασταθούν, λέει, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Με στόχο, λέει, την πρόληψη συγκρούσεων με άγρια ζώα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δοκιμάζει θερμικές κάμερες συνδεδεμένες με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ανοιχνεύει τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα όταν διασχίζουν το δρόμο. Μα το διασχίζουν, θα γίνει το στούκα. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή τι θα πούνε, σταματήστε, περνάει αγριογούρουνο.
1: Έλαντε, πάντως αυτό με τα αγριογούρουνα.
0: Α, λέει ότι από τη στιγμή που θα αναγνωρίζετε το ζώο θα ενεργοποιούνται τα συστήματα προειδοποίησης. Και μέσω σήμανσης, λέει, θα ενημερώνονται οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, ώστε να ελαττώσουν ταχύτητα, μάλιστα. Καλό αυτό και έξυπνο, έχω ακούσει τελευταία πάρα πολλά τέτοια, να ξέρεις. Με συγκρούσεις.

0: Λοιπόν, Μερί.
1: Έλα μου.
0: Βάλανε, λέει, κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα στους δρόμους στη Μακεδονία.
1: Και σε βρήκανε.
0: Μετά την πρώτη πιλωτική εφαρμογή, με βρήκανε βέβαια. Στην Κοζάνη, οι θερμικές κάμερες σχεδιάζονται να εγκατασταθούν, λέει, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Με στόχο, λέει, την πρόληψη συγκρούσεων με άγρια ζώα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δοκιμάζει θερμικές κάμερες συνδεδεμένες με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ανοιχνεύει τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα όταν διασχίζουν το δρόμο. Μα αν το διασχίζουν, θα γίνει το στιστούκα. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή τι θα πούνε, σταματήστε, περνάει αγριογούρουνο.
1: Έλαντε, πάντως αυτό με τα αγριογούρουνα.
0: Α, λέει ότι είναι από πρόβλημα. Τη στιγμή που θα αναγνωρίζεται το ζώο, θα ενεργοποιούνται τα συστήματα προειδοποίησης και μέσω σήμανσης, λέει, θα ενημερώνονται οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, ώστε να ελαττώσουν ταχύτητα, μάλιστα. Καλό αυτό και έξυπνο, έχω ακούσει τελευταία πάρα πολλά τέτοια, να ξέρεις. Με συγκρούσεις με μεγάλα τέτοια ζώα. Πάρα πολλά.
1: Γιατί τα γούρουνα, άμα σου πεταχτούν και βράδυ, είναι.

0: Λοιπόν, Μερί.
1: Έλα μου.
0: Βάλανε, λέει, κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα στους δρόμους στη Μακεδονία.
1: Και σε βρήκανε.
0: Μετά την πρώτη πιλωτική εφαρμογή, με βρήκανε βέβαια. Στην Κοζάνη, οι θερμικές κάμερες σχεδιάζονται να εγκατασταθούν, λέει, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Με στόχο, λέει, την πρόληψη συγκρούσεων με άγρια ζώα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δοκιμάζει θερμικές κάμερες συνδεδεμένες με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ανοιχνεύει τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα όταν διασχίζουν το δρόμο. Μα αν το διασχίζουν, θα γίνει το στούκα. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή τι θα πούνε, σταματήστε, περνάει αγριογούρουνο.
1: Έλαντε, πάντως αυτό με τα αγριογούρουνα.
0: Α, λέει ότι είναι από πρόβλημα. Τη στιγμή που θα αναγνωρίζεται το ζώο, θα ενεργοποιούνται τα συστήματα προειδοποίησης και μέσω σήμανσης, λέει, θα ενημερώνονται οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, ώστε να ελαττώσουν ταχύτητα, μάλιστα. Καλό αυτό και έξυπνο, έχω ακούσει τελευταία πάρα πολλά τέτοια, να ξέρεις. Με συγκρούσεις με μεγάλα τέτοια ζώα. Πάρα πολλά.
1: Γιατί τα γούρουνα, άμα σου πεταχτούν και βράδυ, είναι επικίνδυνα.
0: Είναι επικίνδυνα. Σε χτυπήσει το αυτοκίνητο, στο διαλύνει, σαν να πέφτεις σε φορτηγό, έτσι.
1: Βέβαια. Να σου πω κάτι, εγώ μια φορά που είχα συναντήσει ένα αγριογούρνο, ένα κοπάδι.
0: Σε είδε και άρχισε να τρέχει.
1: Όχι, το ένα, το μικρό, πρέπει να γίναμε φίλοι, με κοίταγε κατάματα.
0: Σου λέει υπάρχουν και χειρότερα. Σε κοίταξε και σου λέει υπάρχουν και χειρότερα τελικά. Πάμε για τραγούδι.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Μερούλα, αν δεν έχει κάτι να πει, θα βάλω τραγουδάκι, θα πάμε για διακοπή και θα επιστρέψω για το τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι, βάλε, γιατί μετά θέλω να πω για έναν κλέφτη.
0: Κλέφτη θες να πει, καλά.
1: Κλέφτη.
0: Κλέφτη. Τα λέμε σε λίγο. Το

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Music, cocktails, sunset loading. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Για ένα κλέφτη θα μας έλεγες.
1: Βεβαίως, καλά που μου το θύμισες. Για ένα φτερωτό κλέφτη συγκεκριμένα.
0: Με φτερά.
1: Βεβαίως, καλά μας πήγες. Πρόκειται για έναν γλάρο που ξαφρίζει γαριδάκια και κρουασάν από περίπτερο. Και έχουμε και έναν αστυνομικό που το καταδιώκει. Και δεν είναι άλλος από το σκύλο του περιπτέρου. Αλλά τελικά δεν καταφέρνει και τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το έχει καταγράψει ο άνθρωπος που βρίσκεται στη Θάσο. Εκεί γίνεται το περιστατικό αυτό. Και έχει γίνει viral, όπως καταλαβαίνεις, σε όλα τα social.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και τα κρουασάν όμως, δεν ξέρει ότι έχει θερμίδες και ότι έρχεται καλοκαίρι.
0: Σωστό, σωστό, έτσι. Άκου εκεί, κρουασάν.
1: Ο γλάρος κρουασάν. Δηλαδή.
0: Τη δίαιτα του ανανά. Πάμε. Τη δίαιτα του ανανά μόνο. Τρως τα πάντα και.
1: Και κάνεις
0: εκτός από ανανά. Έλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, η Γαλλία λέει προετοιμάζεται για κλιματικό σοκ. Το είσαι ακούσει αυτό, το διάβασες?
1: Όχι, αλλά με μη κάτι φίλο στη Γερμανία που μιλάω.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε ότι προετοιμάζονται γενικώς.
0: Ναι, λέει η γαλλική κυβέρνηση χαράζει νέα στρατηγική έναντι της κλιματικής αλλαγής. Αναμένεται μέχρι και αύξηση, λέει, 4 βαθμών Κελσίου, παρατεταμένη ξηρασία, λειψιδρία καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες. Οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής.
1: Όλο και πιο ράδες, λέει, στο έδαφο της Γαλλίας.
0: Ελά, τι να κάνουμε τώρα, αφού θα συμβούν αυτά, λέει. Και εδώ κάτι πετάνε σιγά σιγά ότι θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι, έτσι δεν ξέρω αν το...
1: Ναι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι αν το είχα πει εδώ πέρα ή το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας, ναι. Ή το κάπου το είχα συζητήσει τέλος πάντων, ότι διάβασα ότι ένας μετεωρολόγος είπε ότι αυτά που λένε δεν είναι πραγματικότητα, γιατί οι προβλέψεις βγαίνουν κάθε τέλη του μήνα, κάθε 27-28.
0: Must.
1: Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις, κυρία μου, τι θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, κυρία μου, αυτά είναι τώρα τι πράγματα.
1: Μη λες τον κόσμο και τον φοβίζει ότι θα έχουμε καλοκαίρι. Θα γλιτώσουμε και πετρέλαιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά. Μου την χάλασες την είδηση. Δεν πειράζει. Θα τη διαβάσω άλλη φορά. Πάμε για τραγούδι.

0: Mega Fan 100,8. Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Η Τρίτη, λένε οι φήμες, ότι είναι μία από τις πολύ δυνατές μέρες της εβδομάδας, γιατί ακόμα δεν έχεις κουραστεί, γιατί υποτίθεται ότι έχεις ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο, αλλά γιατί είναι και μία μέρα που, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έχει σηκώσει και μανίκι, να το πω έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαι σίγουρος ότι σχεδιάζεις ήδη τις διακοπές σου και αυτό δημιουργεί μια καλή διάθεση. Τρίτη λοιπόν όλη μέρα, είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε υπέροχα τις επόμενες δύο ώρες.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αγαπητοί μου ακροατές, μια πολύ δυνατή εκπομπή έχει και πολύ δυνατή θεματολογία. Και αυτό ακριβώς θα κάνω αμέσως τώρα. Θα σας πω τι έχουμε για τη σημερινή εκπομπή, τι πουλάμε δηλαδή. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια, αυτό είναι το δεδομένο. Έχουμε throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα και ονομαστικές εορτές, αλλά και επαιτίους. Viral ειδήσεις, τις σχολιάζουμε αν υπάρχουν. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες στην εκπομπή. Κρύο ανέκδοτο, too cold to be hot λέγεται η ενότητα. Και φυσικά προτάσεις ταινιών. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, θεωρώ ότι είναι πολλοί και χρήσιμοι λόγοι για να κάνουμε αυτό το 2ωρο μπροστά μας υπέροχο. Πέσω μου τι...

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: να πεθαίνω μαγκα...
1: Για πάμε να πάρω λίγο παρουσίες, παιδιά, στα social. Περιμένω τα στοράκια σας, αρκεί να μας ταγκάρετε και τα μηνύματά σας με τη διάθεση που έχετε τώρα. Πού σας βρίσκω, στη δουλειά, στο δρόμο, σε φάση χαλάρωσης, για να δω λίγο. Η Ιορδάνης, αγαπητός official, και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, Facebook, Instagram και TikTok, είναι στη διάθεσή σας. Follow και μήνυμα.

ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στον Έρασμο, Νικηφόρο και Νικηφόρα. Μία επέτειος έχουμε σήμερα, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCrump.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Break FM 100,8.
0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Ακρόπολης Ράλι 2026.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Γιορτάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Ο ιδιωτελόγος μου είπε να τρώω ελαφριά. Τώρα τρώω μόνο με πλαστικό πιρούνι.

0: σε λατρεύω.
1: Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις 2 ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και τα γκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινίες από το Netflix αυτή την εβδομάδα, Τρόμου, The Ritual, μια παρέα φίλων πηγαίνει πεζοπορία σε δάσος της Σουηδίας και πολύ γρήγορα το ταξίδι μετατρέπεται σε φιάλτη. Η ταινία χτίζει αργά αλλά υποδειγματικά την αγωνία με σκοτεινή φωτογραφία, creepy ατμόσφαιρα και ένα από τα πιο ανατριχιαστικά πλάσματα που έχουμε δει ποτέ τα τελευταία χρόνια.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Αγκάθα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας, τι κάνετε, είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη εδώ στην εκπομπή του Ευζήν για το επόμενο 2ωρο παρέα. Θα είμαστε λοιπόν παρέα με μουσικές, με τραγούδια, με νέα, σε ό,τι αφορά γύρω από την υγεία μας. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι, επιστρέφουμε σύντομα.
1: Έλα.

ομιλία αποτελεί στην ουσία ένα στάδιο ανάπτυξης για κάθε άνθρωπο από πολύ πολύ παιδική ηλικία. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό οι γονείς να αρχίζουν να ανησυχούν προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για το παιδί τους, για τον οργανισμό τους, αλλά και γενικά για τη ζωή του. Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην κατάκτηση αυτού του σταδίου και στην ουσία και να διασκεδάζουν τα παιδιά, αλλά και να το μαθαίνουν. Πλαστελίνες, πλαστικά μαχαιράκια, κουπάτ και οτιδήποτε άλλο μπορούν να κάνουν τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να κάνουν μια ωραία δημιουργική απασχόληση και να έχουν πολλά ωφέλη. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να αφήνουν το παιδί ελεύθερο να δημιουργήσει τα σχήματα που θέλει, τα αντικείμενα που θέλει, προκειμένου να εξερευνήσει τη φαντασία του. Έχει αποδειχθεί ότι τον τελευταίο καιρό πάρα πολλοί γονείς αφήνουν τα παιδιά τους ώρες με οθόνες, με τηλεόραση, με τάμπλετ, με κινητά και όλο αυτό δεν κάνει καλό ούτε στη φαντασία τους ούτε στα μάτια τους. Δεν είναι τυχαίο που το λένε οι γιατροί. Δεν είναι ανάγκη να κόψετε μπαμ όλη τη τηλεόραση και να μην βλέπουν καθόλου. Είναι και αυτό ούτως ή άλλως μέρος της ζωής. Ωστόσο όμως η παιδική ηλικία έχει παιχνίδια και αυτό είναι πραγματικά κανόνας εντός εισαγωγικών ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: γιατρό σα. Οπότε,
1: όσο και να λιγουρεύονται το πιάτο που έχετε μπροστά σα, κρατηθείτε και αυτά τα φαγητά μην τα δώσετε.
2: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω, ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

η σωστή διατροφή, τόσο για τα σκυλάκια όσο και για τα γατάκια, είναι πάρα πολύ βασική αλλά και θεμελιώδης για την υγεία αλλά και για την ευημερία. Καλά λέω τόσο καιρό εγώ για τους ανθρώπους, για εμάς τι ωραία που είναι να τρώμε σωστά, να τρεφόμαστε, να. Ωστόσο όμως έχουμε και κατοικίδια στη ζωή μας και εννοείται ότι έχουν και αυτά ανάγκες και πρέπει εννοείται εμείς, που είμαστε οι άνθρωποι τους, να τα φροντίζουμε. Πολλές φορές λοιπόν εμείς οι άνθρωποι κάνουμε πάρα πολλά σοβαρά λάθη και δίνοντας άθελα τις τροφές στα ζώα, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία τους. Καφεΐνη, ας πούμε, και σοκολάτα, απαγορευμένα, αλκοόλ και διάφορα άλλα ποτά, μαγειρεμένα κόκαλα, κρεμμύδια, σκόρδο, φρούτα τα οποία περιέχουν κουκούτσια, ομά κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα και εννοείται, όπως σας είπα πριν με την καφεΐνη και τη σοκολάτα, να προσθέσω και το τσάι. Όλα αυτά είναι άκρος επικίνδυνα, θα έλεγα, για την υγεία των τετράποδων φίλων μας, τα οποία αυτά εννοείται θα σας τα πει και ο κτηνίδιος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο Cocoon μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Έξω καλοκαίριασε, δεν μπορείτε να πείτε. Έχουμε κατεβάσει τα κοντομάνικα, έχουμε κατεβάσει τα σορτσάκια. Κάποιοι πήγαμε και για μπάνιο. Ναι, έχω πάει ήδη για κάποιο μπάνιο. Δεν ξέρω, ελπίζω να έχετε κάνει κι εσείς καμιά βουτιά. Όπως και να έχει λοιπόν, καλοκαίρι σημαίνει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και δεν ξεχνάμε το αντιλιακό μας. Κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως σας έλεγα τόσο καιρό, όταν ο καιρός είναι μουντός και το κρύο ήταν έτσι πιο τσουκτερό, δεν φανταζόταν κανένας ότι έπρεπε να βάλει αντιλιακό, εκτός αν άκουγε ευζήν που κάθε φορά προειδοποιούσε ότι έπρεπε να βάζουμε. Το αντιλιακό λοιπόν μήπως συνδυάζεται μόνο με την παραλία, ότι α, θα πάω το Σαββατοκύριακο για μπάνιο, α, τότε θα βάλω αντιλιακό. Κάθε μέρα, πριν φύγετε από το σπίτι σας, βάζετε αντιλιακό στο πρόσωπό σας, τουλάχιστον μισή ώρα πριν βγείτε έξω στον ήλιο. Και εννοείται, άμα έχετε και πιο ευαίσθητο δέρμα, που και να μην έχετε ευαίσθητο δέρμα, καλό θα είναι να βάζετε και γενικά και στο υπόλοιπο σώμα, στο λαιμό, στο στέρνο, στα χέρια, στα πόδια αν φοράτε κοντά ρούχα, γιατί και εκεί βλέπει ο ήλιος, δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε.

Τα μανταρινάκια αποτελούν μια βασική πηγή βιταμίνη C. Ένα, ας πούμε, μεσαίο μανταρίνι περιέχει περίπου το 26% της ημερήσιας συνιστόμενης ποσότητας σε αυτή τη βιταμίνη. Αποτελούν μια πάρα πολύ σημαντική πηγή βιταμίνης Α και Β, ενώ περιέχουν και σημαντική ποσότητα καλίου, θιαμίνης και φυλικού οξέως. Περιέχουν επίσης μπόλικα αντιοξειδωτικά στοιχεία και προστατεύουν μάλιστα τον οργανισμό μας από τη χρόνια φλεγμονή και κατ' επέκταση και από διάφορες άλλες σοβαρές ασθένειες. Όπως, ας πούμε, το κρυολόγημα, κάποιοι τύποι μορφή, κάποιοι τύποι, συγγνώμη, καρκίνου, ενώ παράλληλα έχουν και ευεργετικές ιδιότητες στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου.

μανταρίνια, όπως έχω πει και πιο παλιά, είναι από τα πιο αγαπημένα μου φρούτα. Και μ' αρέσουν και λίγο τα πιο ξινά, ας πούμε, θα έλεγα. Τώρα, μάλιστα, έχω αρχίσει να τρώω και τα κορόμιλα, που είναι και η εποχή τους. Οι μπουρνέλες, που τα λένε κάποιοι, αμφιταλευόμαστε εδώ πέρα. Εμείς τα λένε έτσι, εμείς τα λένε αλλιώς. Και εκεί πάλι μ' αρέσουν τα ξινά. Λόγω λοιπόν της υψηλής περιεκτικότητας που έχουν σε βιταμίνη C, τα ζουμερά αυτά φρουτά και τα μανταρίνια προστατεύουν τον εσωπητικό μας σύστημα και αποτελούν στην ουσία μια ασπίδα από τα κλασικά ακριώματα που μπορεί να έχουμε, αλλά και γενικώς από διάφορες λοιμώξεις. Οι ουσίες που βρίσκονται στις φλούδες που έχει το μανταρίνι, και στην ουσία τα κρατάμε όταν τα καθαρίζουμε, τι γίνεται, θωρακίζουν τον οργανισμό έναντι από διάφορες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Το ξέρετε? Όχι, σας το πω.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

Το σαγκουίνι, επίσης γνωστό φρούτο, ανήκει και αυτό στην κατηγορία των σπυριδοειδών, γιατί προκύπτει, γιατί πρόκειται στην ουσία για μια ποικιλία πορτοκαλιών με μια έντονη κόκκινη σάρκα, μια ζουμερή έτσι γλυκόξινη γεύση, αλλά και ένα απολαυστικό ωραίο φρουτόδες άρωμα. Το χαρακτηριστικό που έχει λοιπόν αυτό ο χρώμα το σαγκουίνι προκύπτει στην ουσία από διάφορες ενώσεις που έχει και έτσι προσφέρει μια χρωματική πανδεσία, ας πούμε, στις συνταγές, γιατί πάρα πολύ το χρησιμοποιούν και σαν ομορφιά, σύν ότι δίνει και έξτρα γεύση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι προκειμένου να το εντάξουμε στο διατροφικό μας πλάνο, είτε το επιλέξουμε σε μια γλυκιά συνταγή είτε και σε αλμυρή έκδοση. Σημασία έχει όμως ότι έχει μια εκπληκτική θρεπτική αξία, η οποία μπορεί λόγω αυτών των πολύτιμων συστατικών που έχει να εμπλουτίζει με εντυπωσιακά ωφέλη όλο τον οργανισμό μας και το πιάτο μας. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε να πούμε ποια είναι τα ωφέλη από το σαγκουίνι.

είμαστε, επιστρέψαμε στο Ευζήν και πάμε να πούμε για τα σαγκουίνια, όπως σας είπα και πριν, τι ωφέλη έχουν. Περιέχουν ελάχιστες θερμίδες αρχικά, ενώ είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, σε βιταμίνες αλλά και σε μέταλλα, απαραίτητα εννοείται για τον οργανισμό μας. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, γιατί στην ουσία ξεχωρίζει μάλιστα μεταξύ των άλλων ειδών πορτοκαλιού, γιατί έχει μέσα και κάλιο, και φιλικό οξύ, χαλκό, μαγνήσιο και διάφορες βιταμίνες του συμπλέγματος Β. This sound, and I did it, did it.

Το λεμόνι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παντού. Παντού. Η μοναδική αυτή γεύση που έχει το λεμόνι το κάνει ένα πάρα πολύ δημοφιλές, ας πούμε, συστατικό σε ποτά, σε επιδόρπια, σε γεύματα, σε φαγητά. Στην ουσία όλα τα μέρη του λεμονιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαγειρική. Τα λεμόνια λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης εκτός από τη μαγειρική και στον καθαρισμό. Το κυτρικό λοιπόν οξύ που έχει ο χυμός λεμονιού μπορεί να σκοτώσει βακτήρια και διάφορα άλλα μικρόβια. Τα λεμόνια περιέχουν περίπου γύρω στα 35 χιλιοστό γράμμα βιταμίνη C, που είναι πάνω από τη μισή ποσότητα βιταμίνη C που απαιτείται στην καθημερινή μας διατροφή. Και μπορεί να μας βοηθήσει στο σώμα μας στην ουσία να απορροφήσει περισσότερο σίδηρο από τα φυσικά τρόφιμα που έχουμε στη διατροφή μας. Η διατήρηση των σωστών επιπέδων σιδήρου βοηθάει και στην πρόληψη της αναιμίας. Παίρνουν επίσης αυτή την ξινή γεύση που έχουν από την αφθονία που έχουν σε κυτρικό οξύ. Και μάλιστα ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό το κυτρικό οξύ μπορεί να βοηθήσει και στην πρόληψη του σχηματισμού της πέτρας στα νεφρά.

επίσης αυτή την ξινή γεύση που έχουν από την αυθονία που έχουν σε κεντρικό οξύ. Και μάλιστα ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό το κεντρικό οξύ μπορεί να βοηθήσει και στην πρόληψη του σχηματισμού της πέτρας στα νεφρά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αγαλώ! Κάνε σου επίπεδο, ας ήρθει παπούτσι. Σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησες. Μιλά της ψυχή μου, μιλά της καρδιά μου. Άρε μεγάλε Μητσιά, τι τραγούδια λες.
0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Ο χυμός λεμονιού έχει αντιβακτηριδιακές και αντιμικιατικές ιδιότητες. Έχει επίσης πολλά ωφέλη για την υγεία, όπως σας είπα και πριν. Αρχικά έχει μπόλικη βιταμίνη C. Μας βοηθάει να διαχειριστούμε το βάρος μας, προλαμβάνει την αναιμία, γιατί όπως σας είπα, μας βοηθάει να διατηρήσουμε τα σωστά επίπεδα σιδήρου και μας βοηθάει κιόλας να τα απορροφήσουμε. Προλαμβάνει την εμφάνιση της πέτρας στα νεφρά, κάνει πάρα πολύ καλό στην επιδερμίδα μας. Έχουμε κάποιον μειωμένο κίνδυνο για να εμφανίσουμε καρδιακές παθήσεις και έχει και διάφορες αντιβακτηριδιακές επιδράσεις. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο νοσοκομείο, μακριά από εδώ βρε παιδί μου, εντάξει, μας φέρνουν ζελεδάκι. Το ζελέ είναι ένα γλυκό επιδόρπιο το οποίο φτιάχνεται από σκόνη ζελατίνης. Τι κάνουμε στην ουσία, ανακατεύουμε τη σκόνη με το νερό, το αφήνουμε να παγώσει στο ψυγείο μέχρι να σφίξει και έτοιμο. Τίποτα, απλούστατο. Παρόλο λοιπόν το ζελέ δεν περιέχει πολλά απαραίτητα θρεπτικά, μπορεί να έχει κάποιο ωφέλη για την υγεία και όπως σας είπα δεν είναι τυχαίο ότι το φέρνουν στα νοσοκομεία. Βοηθάει πολύ στην ενυδάτωση, γιατί το βασικό συστατικό είναι το νερό. Τώρα μάλιστα το καλοκαίρι κιόλας μπορεί και να μας ενυδατώσει και να μας δροσίσει όταν θέλουμε ένα γλυκάκι. Είναι πολύ εύπεπτο. Πολλές φορές αποτελεί το ιδανικό γλυκό για κάποιον μετά από κάποια χειρουργική επέμβαση στο γαστρεντερικό σύστημα. Η ζελατίνη επίσης περιέχει κολαγόνο. Είναι μια μορφή στην ουσία υδρολυμένου κολαγόνου, δηλαδή κολαγόνο που έχει διασπαστεί. Το κολαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα και είναι το βασικό συστατικό του συνδετικού ιστού μας. Ο συνδετικός αυτός ιστός τι κάνει, συνδέει τους διαφορετικούς ιστούς στο σώμα μας και παρέχει συνοχή αλλά και εσωτερική υποστήριξη στο σώμα.

Έξι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να βάζετε αντιλιακό και να προσέχετε τη διατροφή σας και την υγεία σας. Γεια σας!

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Rig FM 100,8.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8 Radio Echo Acropolis Rally 2026.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Το κομμάτι, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Ένα ακόμα βράδυ. Και τι βράδυ, του καλοκαιριού, γιατί επίσημα μπήκαμε στο καλοκαιράκι. Συντονισμένοι όπως πάντα στο Break FM στους 100,8, στη δική μας συχνότητα, στο δικό μας σταθμό. Περαστικός για μία ακόμα φορά από το μικρόφωνο του Break FM. Για να πω έτσι μια μουσική καλησπέρα κι εγώ. Για να βρεθούμε για λίγο εδώ στη δική μας παρέα, να μας ενώσουν και απόψε τα δικά μας τραγούδια. Ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Συντροφιά με τον Φάνη Ματζούνη στα ραδιοφωνά σας αυτή την ώρα στον Break FM. Ευχές να περάσουμε όμορφα σε ένα ακόμα δικό μας μουσικό ταξίδι. Για πάμε να ξεκινήσουμε με Χριστίνα Σάλτη, θα έλεγα. Το τραγούδι της «Πες μου»

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχω.
1: Για πάμε να συνεχίσουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μαζό ακόμα, ε.
0: Κι εγώ.

0: Μαζό ακόμα και ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο δικό μας μουσικό ταξίδι μέσα από τον Break FM, μέσα από τους 100,8. Και εμείς συνεχίζουμε, λέμε να αφήσουμε τη συνέχεια στον Γιώργο Σαμπάνη, ψυχή με ψυχή. Αλλάζουμε έτσι λοιπόν το ρυθμό μας. Ένα ακόμα τραγούδι να συνοδεύσει αυτό το δικό μας μουσικό ταξίδι.
1: Την ψυχή.

Πολύ όμορφα τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και λέμε να συνεχίσουμε αφού στείλουμε την καλησπέρα σε αυτούς και σε αυτές που ανοίξανε τώρα τα ραδιοφωνά τους και βρεθήκαν εδώ στην δική μας συχνότητα, στο δικό μας μουσικό ταξίδι. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, σε όλες. Καψίζω κατάσταση και απόψε. Break FM. Οι πληγές κλείνουν αλλά οι αναμνήσεις όχι. Περνάμε και αυτό το βράδυ με όμορφα τραγούδια. Τραγούδια δικά μας, έτσι για να γεμίσουμε και να στολίσουμε μουσικά αυτό το υπέροχο βράδυ του καλοκαιριού που πλέον μπήκε στη ζωή μας. Θοδωρής Φέρης, αυτό που ήθελα.

0: Συνεχίζουμε και ανεβάζουμε το ρυθμό μας. Διότι ο Νίκος Βέρτης δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μουσικό ταξίδι μας.
1: Και μαζί σου το έρωτας με τυφλώσε. Δύο νύχτες το φιλί σου.
0: Μαζί με την καλησπέρα στην Τατιάνα και στην Ελεάντα που μας ακούνε μαζί αυτή την ώρα και δώσαν σημεία ζωής.
1: Λόγια αγάπης και το

ψηλό κατάσταση και απόψε ανοίγουμε μπουκάλι πρώτο τραπέζι Break FM, ε. Για πάμε για τη συνέχεια. Διότι ο έρωτας περνάει, λένε, η καψούρα γράφει ιστορία. Για πάμε στην αγαπημένη Πέγκη Ζήνα. Δεν αγάπησες ποτέ στη ζωή σου.

0: Ίσως να είναι και έτσι τελικά, ε. Λίγα λεπτά μετά τις 11, εδώ στον Break FM, ένα ακόμα μουσικό ταξίδι. Μας βρίσκει μαζί αυτή την όμορφη βραδιά του καλοκαιριού, του Ιουνίου. Για πάμε όμως να δώσουμε και μουσική συνέχεια σε αυτό το ταξίδι. Μερικοί άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από τα τραγούδια μας. Λάθος καρδιά γυρεύω. Πάμε με Νίκο Μακρόπουλο.
1: Εγώ δεν φαντάζομαι.

0: Λάθος καρδιά γυρεύω, Νίκος Μακρόπουλος, και συνέχεια αμέσως τώρα με το αγαπημένο Πάνο Κιάμο για να ακούσουμε το τραγούδι του «Έχω κάτι να σου πω». Αφού στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα και στον Γιάννη με την παρέα τους που βρίσκονται και μας ακούνε αυτή την ώρα μαζί.
1: Όλο σε σκέφτομαι.
0: Καλησπέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα και βρεθήκατε εδώ στη δική μας παρέα, στο δικό μας σταθμό.
1: Στην πόλη.

έχω κάτι να σου πω και ο Πάνος Σκιάμος εδώ στο δικό μας μουσικό ταξίδι αυτό το όμορφο βράδυ του καλοκαιριού και πάμε να αλλάξουμε το ρυθμό μας με Αναστασία να μας τα βουδά. Έχω έρωτα μαζί σου.

Συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι. Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα στην Ελεάνα, καλησπέρα στον Τζόρτζ που μας ακούει από την Κόρυθο. Και έχουν περάσει ήδη στον Σταμάτη Γονίδη. Δεν μπορεί. Καψούρα κατάσταση και απόψε. Break FM

0: Γεμίστε τα ποτήρια, χαμηλώστε τα φώτα και αφήστε την καρδιά σας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Go again.
0: Εδώ είναι το δικό μας μουσικό ταξίδι. Και αφήνουμε τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί

αγαπάω, σ' αγαπάω γιατί, και πάμε να αλλάξουμε το ρυθμό μας. Λίγα λεπτά πριν τις 11:30, η ώρα που οι σκέψεις δυναμώνουν, οι αναμνήσεις ξυπνούν και, όλα τα, και τα λαϊκά βρίσκουν το δρόμο τους, το δρόμο της καρδιάς. Μετά πρέπει και να μην έρχεται η αγάπη. Η αγάπη λέει πονάει, Θέμης Αδαματίδης.

0: του κλέβει.
1: Εσείς όπου κι αν είστε, απόψε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μπορεί κάποιο τραγούδι να λέει αυτά που δεν είπατε ποτέ, ε. Θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Για πάμε τώρα. Για πάμε στον αντίπα. Αν τα αστέρια...

Και απόψε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι στη μοναξιά για όσους και όσες αισθάνεστε μόνοι. Το δικό μας μουσικό ταξίδι και η παρέα δυναμώνει. Για πάμε για τη συνέχεια στο Μελά. Αγαπημένο τραγούδι μέσα από τα παλιά και τα καλά. Είσαι το λάθος της ζωής μου.

Άφησε το λάθος της ζωής μου, το μεγάλο, ε. Οι σκέψεις δυναμώνουν, οι αναμνήσεις ξυπνούν και τα λαϊκά βρίσκουν το δρόμο τους στην καρδιά. Για πάμε για τη συνέχεια να αλλάξουμε το ρυθμό μας. Και ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ένα φιλαράκι εκεί στα όρια του νομού Κορυθίας. Στην υγεία της αχάριστης.

Στην υγεία της αγάπης λοιπόν, Ζαζόπουλος, αγαπημένο τραγούδι για το φίλο εκεί στα όρια του νομού Κορυθίας. Λοιπόν, για πάμε για τη συνέχεια στον μεγάλο και αξέχαστο Βασίλη Καρά. Υπάρχουν νύχτες που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, ένα ποτήρι, ένα τραγούδι και μια ανάμνηση αρκούν, ε. Έτσι σ' αγάπησα.

που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

0: Έτσι σ' αγάπησε.
1: Ο αξέχαστος Βασίλης Καράς, που μέσα από τα τραγούδια του υπάρχει ακόμα εδώ. Έτσι σ' αγάπησα. Και πάμε και στο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Γιώργος Λιβάνης, ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Να είστε ευτυχισμένοι, λέει. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που έστω και για λίγο βρεθήκαμε εδώ, βρεθήκατε εδώ στη δική μας συχνότητα, στο δικό μας σταθμό Break FM 100,8. Και τα επόμενα βράδια, θα είμαστε και πάλι εδώ για να περάσουμε μαζί και άλλα μουσικά ταξίδια, για να πούμε μαζί και άλλα όχι στη μοναξιά. Καλή συνέχεια. Καληνύχτα σε όλους και σε όλες.

0: Break FM 100,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Πάνος και Άμος Ξέρεις Πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951, αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Break FM 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Με στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν «Τι κάνεις» μία επιλογή της Μαρίας και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, «Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα» και αμέσως μετά Ιουλία Καλυμάνη με «Ξόδεψες για τη Βασιλική».

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Σκοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

φεγγάρι. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, Σαν Αβαγή για τον Άκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβομαι. Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: γάμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live.

100,8 το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: θα φύγεις όμως.
1: Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

Κοίταξε. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
1: Feel the luxury.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM 100,8.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε

0: 2.30. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.

Στάρι, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε ένα γύρω απόψε στην αγκαλιά σου.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Μας αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για σου,
1: πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο
0: παγκέστο
1: ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλώς ορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.